καράβια τρεχαντήρια, ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια, αχ που είναι σβέρτα στα πάνια.

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει.

Και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για βλέπια, για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για βλέπια, για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή.

μέσα τα λιαστά νερά. Στήσα τα λιαστά νερά. Με καραβιά τρέχα αντιριά ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια. Αχ, που να σβέρτα στα πάνια.